κουρούκων. Να σύρωκον σώρου του νέγδε πρετζόρου ηλπρέ. Η νίκοσεν